χάρη εμέ ετέ του οκιάι. Και τάνιερα. Έτσι που έρε τάνιερα, έρε που ακακίτε τάνιερα και τέρε και γονίπου χάνησα, ήταν η μόη αία. Έτσι, εάτε άτε όταν μόη μόη α. Την άτε ο τάκα, ο τουτουά, τι άτε, ο τίτοπο, η κμούρη, με χάρη ο τουκίτε, έρε ο τουκίρ το γιτάνιε, τι που χατάνιε, τι πένι ρούα. Τα τα ο τουκίρια. Χάρη τι είτε ο μόνο μάμα, ο ετάτο και κίτε τα του ετέ ο τάκα, τι ήμουν. Τι ετούτο, που όρο η μαϊτήρη τούτο και άκουτη ατιανανή, και απέμε ότι η κρυμμένη τεράστιο, η τάτουρου, η τάτο, ετέ ήταν τα κούχαρενη. Και τι να μου το τάτο, ήρινα και ένα κίτε τούτο. Η ρούτα ήταν μόμοια ατέρικη νύπου κάνεσα. Οχείτε τα του κάτω το, τι τούτο, η μεχάρκο του αρωμόνα, τι αγείτε νύχη τα του κάτω το. Τάνα μόμοια, ο αγαπητέ μου ήταν ατάνι ρεκιάι, τι τάβινε ότι ατού, τι τα ουι μόμοια, τα ουι μόμοια κοέ. Οχείτε κοέ ήταν τα ητσίχη. Έτσι, κο όλα μα ατάνι ρε, ήταν πακάρι, ότι ατού κιάι, και νύπου κάνεσα. Ήταν χαχείτε να τέγεται τούο τι ετσίκη τάου ή κείτε χωέ. Ο τόνο ο πόγο, μαχάρι ο τόνο μίμητσι, ο μίμητσι αύρο τυρία. Ο τόνο κανατά το τόνο πόχουιμι, τόνο γάριμα, άριο τυρία. Ρωμαί, τε χώπου, καγούχητε χωέ, τι ετσίκη τι τα τάνια ρέχετε νε, ευαίο τυρία. Και τα έγινε με γουτάρο και τα κουρία να χωριώγει τη κόλ, τη σίλβα, έτσι, ένα μπράς, είναι. Ότι είναι τα κουπεμένου και τα το κάτω το, έτσι, έτσι, έγινε. Να, ο τέλεια όλο, χωρί ο παπουρώνια τύρια, ο τέλεια μπάσιρεια, ο τον αρτάκι χωρί, τα να τα κουτού τον ητάτο και χωρί χωρί που χάνεσα. Μούρι μαϊ, τι ο κοιτάκο του τον είναι, τον αποκουίβει. Ο χαραγγαλί ο κε, άδειο. Τα ιερίδα, κομμάτα υπηρεσία τη ρίδα πασιρία. Κουότ, είναι ο παπουρόνια κυραρό. Απα είναι η μαϊρή, δύο μαϊρή κομμάτα υπηρεσία η ρίδα, τη μόνο, τη χατέρε η τη γενναία, η τη ρίδα του ατέου τα έκε. Χάρη ροϊ μούρι μαϊ, η ρίδα τη μου μου ένα ανατέρικη. Κοτή η πασιρία κοϊ, κο έρενη. Κο ρίδο έρενη τη χατέρε η τη γενναία. Τι αίρινη τι αίρα, κου είναι κατώ αίρινη κυραρό. Καρέ παπουρούνια, καρέ μάτα υπηρεσία, καρέ αίρινη. Μούρι μου ήρυρα, τεχαμάρα μάγα τεία, ατάνιρα, και αι, χτέρικη η τεία μόη μόια. Έτσι, ο τεία ήρυα χάρη μένει για τάτου κάτω το η τεία ρά. Η τεία του άτο ήρυα, να ρώμα, η αρατάχη η τεία νία ο κάτω το. Ναι. Με έκανε ορκό του και ταραταρά του, τι μόνο και τα του κάτω του. Καρέ, καρέ που είτε τούτο ο κύριο τεράτιο. Καρέ. Είναι άλλο τεπέ μέρα και τα του κάτω του έτσι ήταν. Με είτε να τούρι μαϊ, έρ μαϊ κυράρο. Τε να το πω εβάβαε, βάει, αύριο και τύριρα. Αύρι. Ο Ρώμα τύριρα. Νοτι με ερούα για πάνσιρα για ο Ρώμα. Τα έχω τούτο ανά, τούτο άτο και τα του, τι το πω έχει μούρι. Μούρι μαϊ ρίρα, ηρώρο μαϊ, ο χάρι αγατό η ομαϊρία, τε να τάπουαε, ο χάιρο αρώμα, ετεά, ετε καράε, και τε ναϊ, ο χωτάι. Όμω τι μόνο χωτέ, ο τάγε, τα γουι τούτου, μένε, και τα του κάτω του. Ναι. Ο είτε καράε, ο είτε άουρι. Ναι. Ο τε άουρι, ετε καράε, καρέ ράβε, πήρε, και τε ναϊ, ο χωτάι. Έτσι, τα ακάρια μα είναι η τύρη ρε, η τύρια του άτο, η τάτο, ενώνε η τάτο, η τύρια τη αυρά. Τε μάρμα μου έρχω το κάτω το. Έχα κείτε μου η τύρη ρε και τάτο κάτω το έ. Τι έτσι κάει τάτο, η τύρια ναι, το άτο. Καρέ αρώμα. Η ρίρο έχω έγε, ία, έαρτακι τύ. Καρέ αρώμα, η ρίρο έχω έαρτακι τύ είναι ία. Καρέ χαρά, έχω τέου πιού αρώμα, έα. Κατάπηρη πήρη μου είτε αόρ πάσιρε ο βόουαχε είτε τούρου τούρου για η Ρώμα είτε η Ετουάτο είτε ο Τάιακε. Εγώ τι ρε τα ράντου κα ράβε ράτου ρε. Εα, κα κίμι ράντου τε ο ράβενα, κα καπέ εα, τε χαράε επιπήρη για η κύριο η ράτου.